0: pass you by.
1: Στο πρέμε να το hit μουσικά. Κάντρα FM.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.